0: Mix.
1: Wow, wow. Ο πισέντε είναι ο Στάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο κατέλα. Για γιο γκάνστα.
0: Μάμι, ο πίδο.